0: Ανιέται χάπι νια ημέου μη ρεπρέσα του Ισαδέβα απτέπεκο Λατινοαμέρικα πε. Του Ισαϊτερεΐνικο για κακουά ανιακουά ονιμακινισάρε χεαέ. Χα ουπέβα ονιεμπά από καγκουέρου πι αρακουέπε χα πιχαρέπε. Πέισα νια μοίχι αιντέρε χε για γουερογεράου πε υδροελέκτρικα του Ισαδέβα κοδημοκράσια ριδεπίπε. Ιγκέπε υπονάρε ή για γουερομαντουά για συνετά κόιντε ονιεμοϊχά χε τα εγουαϊκέρε ονιεποχανοουκά ογιχε κομποέ. Αχι ύπονα χαουά. Μια νέα ενεργία νίκο υποτίσα κάχο νιεμποπιαχού ή γεχεουιγεύντε. Ε εισέβα, μια νιανγκαρε κοχάνια ντερε κοχάρεχε. Μια ντεχίνεται μπιχασακουέ, τουρίσμο χάτε κοχά. Για συνετά νίκο σε μπαε, νεμπαε, μια νεμπαε. Ε γιούκενα, ε κοάχα εχε σαμίντερε σαϊτέρουπι. Ε νιανοτακοά 072-22-22-76 πε. Για συνετάνερα αρώμα.
1: Escucha la mejor música del mundo en todo el mundo. Smooth jazz, tangos, rock, boleros, música clásica, chill out, música paraguaya. Desde Asunción, Paraguay, FM Concert Online. Música para tus oídos. Marca registrada, el clásico de la FM Concert Online. Hoy, música paraguaya. Marca registrada. Música de producción nacional en sus más diversos géneros.